0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε

0: Break FM 100,8.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: καφά. 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Αλφα 100,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 6.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
4: Hey!

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 6.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 6.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
4: Hey!

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,3.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σε

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Καλώστη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.
3: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Πάτα φρένο. Break. Και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Break FM, παρακαλώ.
3: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
1: Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μοιάζει.
1: Interlingua, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
2: Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

Εδώ είμαστε για σήμερα. Πρωινό λοιπόν στους 100,8 και στον Break FM με τον Γιώργο Ναστούλη. Που τον αγαπούνε ούλοι. Το Γιώργο τον Ναστούλη. Έτσι δεν λέει. Α, όλα γι' όλα. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Και καλή Παρασκευούλα. Την περιμένατε πώς και πώς. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Για πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι που αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Αρκετά ενδιαφέροντα έχουμε να πούμε και σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ναι, ναι. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε, σαν δούμε το λόγο μας, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσετε κι εσείς όσο πιο ευχαριστά γίνεται, έτσι να ξεκινήσετε την Παρασκευούλα σας, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Είναι διαφορετικά, βρε αδερφέ. Πώς θα γίνει δηλαδή.

Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που είναι καθοδόν αυτήν εδώ για το σχολείο. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς και δαιμόνες εκπαιδευτικούς. Την καλημέρα μας. Σχολικά λεωφορεία, οδηγούς σχολικών λεωφορείων, συνοδούς, μαθήτριες, μαθητές, τα σχολικά του Home Educator της Αγωγή, τα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας και όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Σχολικούς τροκονόμους, σχολικές καθαρίστριες, υπευθύνους σχολικών και ηλικίων, σχολικό και ηλικιάρχες ή σχολικό καψιμιτζίδες. Φυσικά όχι μόνο τους σχολικούς τροχονόμους, αλλά και όλους τους τροχονόμους. Και γενικά όλους τους ένστολους της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του λιμενικού. Γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι σας κάποιον συγγενή, κάποιο γνωστό θα έχετε ένστολο, είτε στην αστυνομία, είτε στην πυροσβεστική, είτε στο λιμενικό. Και αν δεν έχετε συγγενή, θα έχετε φίλο σίγουρα. Καλημέρα και σε όλες τις εθελοντικές ομάδες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα γενικότερα σε εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα μας και μας ακούτε, που δεν μπορούμε να ξέρουμε τα ονόματα όλων. Πώς θα γίνει. Έτσι. Όπου και αν πηγαίνετε λοιπόν, προσέξτε όμως φίλες και φίλοι. Και λέω προσέξτε γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές, μα πάρα πολλές παγίδες. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην οδήγησή σας, γιατί θέμα γιατί οδηγούν και άλλοι. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Έλεγε το τραγούδι, οδηγώ και σκέφτομαι και είναι αυτό επικίνδυνο. Εσύ μπορεί να μην σκέφτεσαι, να σκέφτονται κάποιοι άλλοι, οπότε έτσι κι αλλιώς. Άπαξ είσαι στους δρόμους, είναι επικίνδυνο.

Θα καλημερίσουμε τον Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι και σήμερα εδώ. Μας έχει στείλει καλημέρα του απ' τα άγρια χαράματα ο Δημητράκης. Μπράβο Μητσαρά. Για να δούμε τι καρτούλα μας έχει στείλει σήμερα.

Α, ωραία κάρτα σήμερα. Όμορφη Παρασκευή. Ζωγράφισε όλες τις στιγμές της μέρας σου με τα υπέροχα χρώματα του φθινοπόρου. Ω, ωραίο σκηνικό ρε Δημητράκη. Φθινοπορεινές καλημέρες λέει. Δεν έχει υγρασία εκεί στη ποτάμι, λίμνη, τι είναι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στην ομάδα της Τελεστέτια του. Ναι, και στον κύριο Πρόεδρο.

Να και ο Γιάννης ο Αθόρυβος εδώ, πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο. Καλημέρα από Νεμαία και καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιάννη, καλό δρόμο. Να είσαι καλά. Να και ο Κώστας ο Καρούνης. Καλημέρα φίλε και καλό ξεκίνημα, καλή εκπομπή. Γιώργο Βάλε, Αναστασιάδη, να με αγαπάς. Αν με αγαπάς. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι.

Να και ο G-Pap εδώ. Μας έχει στείλει την πρωινή του καλημέρα. Καλημέρα με αγάπη, όμορφη Παρασκευή. Πολύ ωραίο σχήμα. Αυτό είναι ποτάμι, φαίνεται. Ωπω, ωραίο τοπίο. Και το καπουτσίνο έτοιμο. Ναι, ιδέες χώρες δεν πίνουν ελληνικό. Πίνουν το δικό τους καφέ. Αυτό δεν πιστεύω είναι κάποιος στην Ελλάδα αυτό το ποτάμι, δεν νομίζω. Το σκηνικό είναι άλλο. Να και ο κύριος Τάσος Γιάρκας Εκμποζικών εδώ. Καλημέρα Γιώργο και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα Γιώργο και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Α, δύο φορές. Για να τον παιδώσουμε. Καλημέρα Παναγιώτη Σαγκελάρη. Καλημέρα Παναγιώτη Σαγκελάρη. Έχει βάλει έκο. Και ακούγεται διπλό. Ωραίος. Καλημέρα Τασούλη. Καλό Σαββατοκύριακο φίλε μου. Να είσαι καλά. Ναι, ναι. Να και η Αγγελική. Καλημέρα σε όλη την παρέα Αγγελική 2. Όμορφη μέρα με υγεία και χαμόγελα. Καλημέρα, καλό ταξίδι Παρασκευή. Με ελπίδα και δύναμη. Καλό που σου κου. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, Αγγελική.

Και ο Σπύρος εδώ. Καλημέρα Γιώργο λέει. Καλημέρα Σπύρο. Χαθήκαμε. Πολλές απουσίες. Τι έγινε ο Φώτης? Καλημέρα και στο φίλο μου το Φώτη. Και στον Νίκο, σε όλη την οικογένεια. Καλό δρόμο. Και καλό μάθημα Φώτη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ναι, δεν περνάω τώρα και... Δεν περνάω να σε δω κιόλας από την παιδική χαρά, δεν πηγαίνεις. Να και ο Γιώργος εδώ από το φούρνο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στον Χρήστο. Καλό που σου να έχουμε. Καλημέρα Τζόρτζ. Καλημέρα σε όλο το team εκεί στο φούρνο των Εξαμιλίων. Στο φούρνο Μαυρέλη. Καλημέρα και στον Γιώργο και στον Χρήστο από τα Super Donut Στεφανάκης. Τέλεια. Ναι. Έτσι είναι. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα που πίνει το καφεδάκι του αυτή την ώρα και μας απολαμβάνει στο Μαϊστράλι με την υπέροχη θέα. Στον Κορινθιακό, φορτώνει μπαταρίες. Έτσι πρέπει. Καλημέρα κύριε Κώστα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Έχουμε τα φιλιά του Φώτη. Μπράβο ρε Φώτη, μπράβο ρε φίλε μου. Μπράβο φιλαράκο. Να πεις καλημέρα στην κυρία Σωτηρία, εντάξει. Και στον κύριο Λεωνίδα, έρχεται ο κύριος Λεωνίδας.

Για πάμε λίγο. Έτσι, με πολύ δύναμη και σήμερα, με πολύ ρυθμό. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα.

Λοιπόν, εδώ, εδώ, κύριος Κώστας. Έτσι, καλή συνέχεια, κύριε Κώστα μου. Και φέτος, όσοι από εσάς, τις τυχερές και τους τυχερούς. Νομίζω ότι τυχερές ήσταν. Και ένας τυχερός, τελευταίος, ο κύριος Σωτήρης. Λοιπόν, όσοι πήγατε και αυτό το καλοκαίρι, πήγατε με τις καλύτερες εντυπώσεις και περάσατε τέλεια από ό,τι μας είπατε. Και πραγματικά χαιρόμαστε γι' αυτό που βάλαμε και εμείς το χεράκι μας εδώ μέσα από την εκπομπή. Αλλά φυσικά ευχαριστούμε και τον κύριο Κώστα για την προσφορά. Σε 5 τραπέζια, σε 5 τυχερούς της εκπομπής μας, να απολαύσουν τις υπέροχες γεύσεις και τα πυκτική κουζίνα και τη μαγική θέα στον Κορινθιακό από το Μαϊστράλι. Και μην ξεχνάμε ότι φέτος, δηλαδή φέτος, ένα, ήρθε το 2027. Να αρχίσουμε να το λέμε για να το καταλάβουμε. Αφού με το περάσει, παρέλαση για την ελληνική επέτειο, το όχι. Πάμε για Χριστούγεννα, πάμε για Χριστούγεννα, τέλος. Πάει το 26. Το 27 το Μαϊστράλι κλείνει 30 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ.

Για πάμε, παιδιά. Λοιπόν, να πάμε στο time out. Να πάμε στο τραγουδάκι, τι λέτε. Λοιπόν, ναι, πάμε στο τραγουδάκι. Θα πάμε στο time out με τα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Και επιστρέφουμε. Ναι, θα πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Κώστας ο Καρούνης. Α, ωραίο αυτό. Άλλοι λέει θέλουν σύζυγο και παιδιά. Άλλοι θέλουν να είναι σύντροφοι και γονείς. Τεράστια διαφορά.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Έτσι, έτσι. Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Βεβαίως, βεβαίως. Α, όλα και όλα. Α, τα λέμε και αυτά. Α, ήρθε και ο Κοπανατζής ο Σταύρος που λέγαμε, το θυμόσαστε? Αυτός ο απουσιολόγος που το παίζει ο Κοπανατζής τώρα. Ζήλεψε τη δόξα σας. Ναι, ναι. Για να το βρει ο Σάβρακας. Άρχοντα, καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα και σε όλους τους κοπανατζίδες, δαραβεριτζίδες, καψιμιτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες, οδηγούς λεωφορείων, λέει ο Σταύρος. Να σε καλά ρε Σταύρο, καλώς ήρθες. Για να έχουμε καλό ρώτημα. Σήμερα Παρασκευή, χθες τα Πέμπτη, προχθές Τετάρτη και παραπροχθές Τρίτη. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Πού ήσουνα, Κοπάνα? Κάτσε να πέσει τώρα στο στόμα της φίλης από το λουτράκι της Κοπανατζού. Τι ας πω εγώ. Κοπανατζούς. Να και η Εφ εδώ, καθοδόν και σήμερα. Καλημέρα Εφ, καλό δρόμο. Να και ο Χστάρας εδώ. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους δύο Γιώργηδες, φίλους μου και σε όλους τους ακροατές του σούπερ σταθμού Break FM. Καλημέρα και από εμάς στα Σούπερ Ντόνα Στεφανάκης. Σε σένα Ξτάρα αλλά και στο Γιώργο, να είστε καλά φίλε μου. Και σε ευχαριστούμε.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη τον Κατσαβρία. Με το 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Καλημέρα Άρη. Καλημέρα, ναι, και στη συνοδό σου βεβαίως. Να μην ξεχνιόμαστε.

Λοιπόν, μην παρασύρεστε και μην ενθουσιάζεστε. Ο καιρός βλέπω να χαλάει Σαββατοκυριακό. Ναι, ναι. Θα δούμε λίγο αργότερα βέβαια, να δούμε τι παίζει. Γιατί αρχίζει και βγάζει βροχούλα από αύριο. Τώρα από το απόγευμα, αύριο το βράδυ θα βγάλει βροχούλα. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, όλα λα. Τι πράγμα είναι αυτό. Καλά, θα μου πείτε τώρα τι, όλα έτσι θα τη βγάλουμε. Το καλοκαιράκι έφυγε, το καλοκαιράκι πάει, όλα γιώσα. Έμα.

Είχαμε αφήσει σε κρεμότητα ένα τραγουδάκι που δεν τα ακούσαμε, γιατί μάλλον το ξεχάσαμε από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, η φίλη Κοπαναντζού είχε διαλέξει το τρένο. Εμείς παρότι δεν είναι σήμερα εδώ, εμείς το χρωστάμε βεβαίως και θα πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε μετά με τον καιρό μας. Θα δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Για πάμε.

ισπανικό τρένο αυτό.

Λέγαμε πριν για τον καιρό, έτσι. Σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010, ο Σεπτέμβρης του 2026 χαρακτηρίστηκε από υψηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, εκτός από την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου παρατηρήθηκαν τιμές ελαφρώς κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Μπράβο! Με βάση τώρα την μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο, ο Σεπτέμβρης του 26, αυτός δηλαδή περάσαμε, κατατάσσεται ως ο δεύτερος θερμότερος Σεπτέμβρης, μπράβο, της περίοδου 2010-2026. Στην Πελοπόννησο κατατάσσεται ως έκτος θερμότερος και στη Βόρεια Ελλάδα ως έβδομος θερμότερος. Αντίθετα, στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα κατατάσσεται ως πέμπτος ψυχρότερος, ενώ στη Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα ως ο δέκατος θερμότερος. Μπράβο. Στη πόλη της Αθήνας η μέση μηνιαία απόκληση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν 0,5 βαθμούς Κελσίου και 17 μέρες του μήνα ήταν κάτω από τη μέση τιμή της περίοδου 10-19. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης 13 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περίοδου 10-19, με τη μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκληση συν 0,4%. Λίγο, αλλά ήταν θετικό το πρόσωπο. Ο Σεπτέμβρης όμως πέρασε. Τώρα τι γίνεται με τον Οκτώβριο, που μας κάνει κολπάκι. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και θα τα δούμε σε λίγο για τον Οκτώβριο.

Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Εδώ πάντα στον καιρό μας. Πριν πάμε να δούμε τι περιμένουμε σήμερα, να πω μια καλημέρα ξανά στη Χαρούλα. Ναι, η Χαρά είναι η συνοδός του κυρίου Άρη Κατσαβρέγια φέτος. Κάτσε να δω τι λέει ο Άρης εδώ. Μας έστειλε μήνυμα ο Αρίστος. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πάλι καλά που θυμήθηκες, λέει, την καλημέρα της Χαρούλας, γιατί δεν σε ξέπλαινε τίποτα μετά. Έτσι, ε. Λοιπόν, επειδή μας έκανε παράπονα και η... σου έκανε σένα μάλλον και εμένα, και γενικά στην εκπομπή παράπονα η περσινή σου συνοδός, να της πούμε και μια καλημέρα, έτσι, για να μην παραπονιέται και αυτή. Ναι. Νομίζω ότι το ξεχνάμε.

Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 9 Οκτωβρίου είναι των Αγίων Αβραάμ και Πατριάρχου. Και... Α, και Λότ. Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Α, που σημαίνει ότι γιορτάζει ο Αβραάμ και η Αβραμία σήμερα. Ο Λότ με όμικρον και ο Λότ με ωμέγα. Γιορτάζει ο φίλος μου Αβραάμ, πάμε μαζί στο γήπεδο. Ναι. Ας πούμε χρόνια πολλά, σχολείο, καλή πρόοδο να έχει. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε σε 7:28 πρώτα λεπτά. Η δύση είναι στις 6:56. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα θα είναι 11 ώρες και 29 λεπτά, παρακαλώ, κάτω από τις 11:30. Μπράβο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα των ταχυδρομείων. Τιμάται η ίδρυση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης το 1874 στη Βέρνη της Ελβετίας. Στόχος είναι να αναδείξει το ρόλο των ταχυδρομείων στην καθημερινή ζωή και την παγκόσμια ανάπτυξη. Ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν και στους ταχυδρόμους. Νομίζω γιορτάζουν όλοι οι κουρίες σήμερα, δεν είναι όχι μόνο τον Ελτά.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Ναι, ναι, θέλω να πάμε να ακούσουμε ένα πολύ καλό τραγούδι, ένα πολύ όμορφο τραγούδι από έναν καλό μου φίλο ολοκένουριο. Από τον Πάνο Κιάμο έκανε πάλι τον μπαμ. Ανοιχτή ακρόαση. Πάρ' το τηλέφωνο τώρα, της λέει, σε ανοιχτή ακρόαση. Πάμε ρε Πανούλη.

0: Break FM 100,8.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε καταρχήν, είστε καλά? Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Μπράβο, μπράβο. Τηλεφωνώ από το Δήμο εδώ Ηρακλείου. Εσείς μένετε στον Άγιο Βασίλη?
2: Ναι.
3: Επειδή μας ενημερώσαν σήμερα ότι Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει τελικά, εσείς είστε καταχωρημένος στον Άγιο Βασίλη εκεί στο χωριό αυτό?
2: Έτσι αμέ τι θέλεις να είναι, κουμπάρε, με τόση.
3: Κουμπάρε, το καταλαβαίνω. Ήρθαν εδώ κάποιοι και μας είπαν ότι μην πιστεύουμε στον Άγιο Βασίλη. Δεν υπάρχει Άγιο Βασίλης. Τόσα χρόνια μας ταλαιπωρούν, μας παιδεύουν τσάμπα να πούμε. Και λέμε όλοι αυτοί οι δημότες τώρα του Αγίου Βασιλείου, τι θα γίνουν δηλαδή? Και πήραμε τώρα, παίρνουμε, έχουν μπει εγώ τώρα στον κόπο να παίρνω έναν ένα δημότη του Αγίου Βασιλείου να του λέω ότι ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει. Άρα θα πρέπει να καταχωρηθείτε σε άλλο δήμο.
2: Όχι,
3: δεν τι όχι. Τώρα είναι μια διαδικασία που πρέπει να έρθετε εδώ στο Ηράκλειο, να φέρετε μια κάλτσα αυτή που βάζουμε στο τζάκι τα Χριστούγεννα. Βάζετε κάλτσα στο τζάκι.
2: Μα ακούτε. Να μιλήσω τώρα όλη η ιστορία που πάει.
3: Αυτή θα πάει Δήμο Ηρακλείου. Εγώ είμαι ο Δήμος Ηρακλείου. Δήμος είναι το μικρό μου. Ηρακλείου είναι το επίθετο. Θα έρθετε εδώ, θα με ζητήσετε και θα φέρετε μια κάλτσα αυτή που βάζουμε τα Χριστούγεννα στο τζάκι. Με γλυκά μέσα. Με διάφορα καλούς. Πώς?
2: Η πρότασή σου.
3: Ούτε εμένα μου αρέσει η πρόταση γιατί έχει πολλά ρήματα μέσα. Και εγώ είμαι ανορθόγραφος και τα λέω τώρα όλα τα ρήματα που έχω πει είναι με όμικρον στο τέλος. Ενώ κανονικά πρέπει να είναι με ωμέγα. Αλλά είμαι αναγκασμένος να πάρω όλους τους δημότες Ηρακλείου, του Αγίου Βασιλείου, να τους πω να έρθουν να αλλάξουν δήμο. Εντάξει, τώρα τι κάνετε τώρα? Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Μ' ακούτε?
1: Η ώρα είναι 9.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. επιχείρησης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας.
8: Και ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα

0: κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
0: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμπτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
4: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
5: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
5: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
6: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
7: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
4: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
2: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
8: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
2: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
8: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
2: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
8: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
2: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
8: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
12: Καλώστη!
13: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Καλημέρα σε όλες και όλους!
17: Καλημέρα στη μεγαλύτερη!

Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ωραία. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να καλωσορίσουμε εσάς λοιπόν τις καινούριες φίλες και καινούριες φίλους που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Να σας πούμε ότι σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10 όμως.

Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Προβλέπονται, αναμένονται αρχικά νεφώσεις στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρετικά, όμως από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα ορεινά και ημιορεινά του υπηρετικού κορμού της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά του υπηρετικού κορμού της χώρας. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα δυτικά και βόρεια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 15 έως 29 βαθμούς. Στην Ήπειρο από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 29 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 24 βαθμούς. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25 βαθμούς. Στις Κυκλάδες από 12 έως 24 βαθμούς. Στα Ουδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς. Και στην Κρήτη από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους 5 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νότιο-δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα βόρεια τμήματα έως 3 έως 5 μποφόρ. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, φίλες και φίλοι. Για σήμερα θα πάμε σε τραγουδάκι και θα έρθουμε μετά να δούμε πιο αναλυτικά τι γίνεται στη χώρα μας, τις θερμοκρασίες για την περιοχή μας, αλλά τι παίζει και εκτός των συνόρων. Όλα αυτά όμως αμέσως μετά.

0: 98,8.
1: Ωραίος ο Απών με την κατάλα του. Βεβαίως. Ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι παίζει εκτός των σύνορων πρώτα, όπως πάμε κάθε πρωί βέβαια. Να δούμε τι παίζει εκτός των σύνορων, τι θερμοκρασίες έχουμε εκεί, τι γίνεται. Και να έρθουμε μετά να δούμε και στα δικά μας φίλες και φίλοι, να δούμε τι παίζει εδώ.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε σήμερα μπροστά μας, η χαμηλότερη θερμοκρασία είναι πάνω από το 0. Ναι, κοίταξε καλά. Μην κάνω λάθος. Λοιπόν, η χαμηλότερη θερμοκρασία είναι λίγο πάνω από το 0, πιο συγκεκριμένα 4 βαθμούς αυτή την ώρα στο Ρέικιαβικ στην Ισλανδία. 4 βαθμούς αυτή την ώρα έχουμε και στο Όσλο όμως, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός εδώ. 7 βαθμούς έχουμε στην Οτάβα στο Καναδά και 9 βαθμούς έχουμε στις Βρυξέλλες με βροχούλα αυτή την ώρα. 10 βαθμούς αυτή την ώρα έχουμε στο Άμστερνταμ, αλλά ψυχαλίζει εδώ. 11 βαθμούς αυτή την ώρα έχουμε στη Μόσχα στη Ρωσία. 12 βαθμούς έχουμε στο Βουκουρέστι, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 12 έχουμε και στη Βιέννη, εδώ έχει αρκετά σύννεφα. 13 έχει στη Βαρκελόνη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 14 έχει στη Βουδαπέστη και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 15 έχουμε στο Cape Town αυτή την ώρα. 15 έχουμε και στο Σαν Φραντζίσκο, παρακαλώ. 17 έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 19 έχουμε στο Ταμάν Ρασέτ στην Αλγερία. 23 έχουμε στη Λίμα στο Πέρου. 25 έχουμε στο Βέλεμ στη Βραζιλία. Και 25 έχουμε και στο Αμπιτζάν. 27 έχουμε στη Χονολουλού. Εκεί που θα πάει η τρελά. Πού να πάει αλλού. Λοιπόν, αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε. Βλέπετε, η διαφορά σήμερα της υψηλότερης με τη χαμηλότερη είναι πολύ μικρή. Στους 23 βαθμούς, αφού η χαμηλότερη είναι 4 πάνω από το 0 και η υψηλότερη είναι 27 μόνο. Εντάξει, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα των Ταχυδρομείων, δεν είναι Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, αλλά εμείς πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι της Κατερίνας Λιόλου που έχει γίνει ήδη viral και επιτυχία. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον
1: χρόνια πολλά,
0: Παναγιώτη Σακελάρη. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη.
1: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Ειλικρινά μη το...
0: Ζαχαρωτές, καλημέρες φίλε Γιώργο. Λέει καλό σουκού να έχουμε. Καλημέρα στο Τασούλη μας. Εδώ είναι ο Τασούλης, συνεπείς, μην νομίζεις.
1: Δεν ξέρω τι να κάνω, τι να πω.
0: Σε έχει καλημερίσει κιόλας,

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο τραγουδάκι. Αμέ. Σε την παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Πάντως έκανε τον μπαμπάλι η Κατερίνα Ρίλου μετά τον χωριασμό. Που παίζει ακόμα έτσι. Τελείωσε αυτό. Θα αφήσει ιστορία για το τραγούδι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιάννη που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Ο Γιάννης ο Κόλλιας από το Ναό του Χρήματος είναι και σήμερα εδώ Γιαννάκης. Ναι.

Τι λέει, να δούμε τι λέει ο Γιαννάκης. Καλημέρα φίλτατε, υγεία, καλή εκπομπή και κάτι καλό γίνεται στην ομάδα. Πάμε γερά, μόνο μπάρτσα. Γιαννάκη, αυτό που είδες προχθές, αρκεί να έχει συνέχεια έτσι, για να πεις ότι κάτι καλό γίνεται. Γιατί άμα δεν έχει, δεν γίνει καλό αποτέλεσμα μεθαύριο, τι να λέει. Πάλι πισωγυρίσματα.

Πάμε να δούμε τώρα τις δικές μας θερμοκρασίες. Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα τι είχαμε. Και πιο συγκεκριμένα, πριν 20 ακριβώς χρόνια. 9 Οκτωβρίου του 2006 είχαμε μεγάλες πλημμύρες στην πόλη του Βόλου με περισσότερα από 220 χιλιοστά βροχής. Πέρασαν 20 χρόνια. Πάντως σήμερα δεν βλέπω κάποια ακραία φαινόμενα εδώ. Να προβλέπονται. Και στα χιονοδρομικά κέντρα αυτή την ώρα έχει υψηλές θερμοκρασίες. 10 βαθμούς στο Σέση Παρνασσού, 11 στο χιονοδρομικό κέντρο του Καμτσαλάν. 19 βαθμούς αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, 19 στην Αθήνα. Στους 25 θα πάει στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στους 26 στην Αθήνα. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Τοπικά φαινόμενα, σχετικά αυξημένα σε κεντρώσεις σκόνη στα δυτικά και βόρεια. Στην περιοχή μας, αυτή την ώρα, ο Ιδράργυρος, εδώ στην παραλιακή Κορινθία, μάλλον στις εγκαταστάσεις του Break FM και του Corinthos News, ο Ιδράργυρος είναι στους 19 βαθμούς. Στους 27 θα φτάσει σήμερα, παρακαλώ, με ηλιοφάνεια. Στους 27 και αύριο, αλλά δεν θα έχει ηλιοφάνεια. Εκεί από τις απογευματινές ώρες και μετά, από ό,τι βλέπω, υπάρχει μια απειλή βροχής. Για να δω, ναι. Από την Κυριακή δεν θα είναι βροχερός ο καιρός. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Όλη η εβδομάδα. Ολαλά. Με τον Ιδράργυρο να αρχίσει την πτώση του. Παρόλο ότι αύριο, όπως είπαμε, θα έχει 27. Την Κυριακή θα πέσει στους 26. Τη Δευτέρα στους 24. Την Τρίτη στους 21. Την Τετάρτη στους 17. Την Πέμπτη στους 20. Την Παρασκευή στους 20. Το επόμενο Σάββατο στους 21. Και την επόμενη Κυριακή επίσης στους 21. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας. Βέβαια, από ό,τι βλέπετε, καθημερινά αλλάζει η εικόνα και το σκηνικό. Γι' αυτό είμαστε κάθε πρωί εδώ να τα λέμε. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το time out. Με time out δεν είναι ημίχρονο, γιατί η εκπομπή μας, είπαμε, τελειώσει στις 10 σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ηλία Βρετό και το πρόστιμο. Που και αυτό έχει γίνει επιτυχία ήδη.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Εδώ, επιστρέψαμε. Λοιπόν, για λίγο ακόμα κοντά σας, μέχρι τις 10 σήμερα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Θωμά που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Την καλημέρα μας Γιώργο και σε όλη την ραδιοφωνική παρέα του Break FM. Καλό Σαββατοκυριακό. Βάλε, το θα πάρω τα χάπια μου γιατί δεν την κλειδώνουμε. Λέει, καλή συνέχεια. Πες το ψέματα. Δεν έχεις πρόβλημα όμως κύριε Θωμά, γιατί σε προσέχει η γαλιάδρα σου πώς και πώς. Λοιπόν, καλημέρα και σε εσένα και στη γαλιάδρα σου με την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη τον Μπαλτζόγλου που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Γιωργάρα, πολλές καλημέρες και από μένα από Πόρο. Ναι, πώς θα μας κάνει να ζηλέψουμε τώρα. Ας είναι, δεν πειράζει. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα. Μας έχει στείλει τραγουδάκι ο Γιαννάκης, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Γιατί τώρα θέλω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Στη μνήμη της θείας μου που έφυγε, ένα τραγούδι που άρεσε και στη μάνα μου. Τραγουδούσε η μάνα μου, τραγουδούσε και η θεία μου. Πριν φύγει στο νοσοκομείο που ήταν. Η μεγάλη αδερφή από τα, τέσσερα αδέρφια. Τρία κορίτσια και ένας άντρας. Τα δύο κορίτσια και ο άντρας είχαν φύγει από τη ζωή. Είχε μείνει μεγαλύτερη. Και περίμενε και αυτή την πλήρωση του χρόνου για να φύγει από αυτή τη ζωή και να πάει να δει τα αδέρφια της από κοντά. Έτσι μου λέγε το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ καλά. Ένα τύχημα που είχε όμως. Δεν μπόρεσα να κρατηθεί στη ζωή. Για τη θεία μου λοιπόν που έφυγε, θεία μου Αγγελική που έφυγε από τη ζωή και την αποχαιρετήσαμε την Τετάρτη. Αλλά και για τις αδερφές της εκεί ψηλά, το αδερφό της, τη μάνα μου. Λοιπόν, καλό παράδεισο να έχουμε.

Λοιπόν, για πάμε τώρα για το Ράλι Ακρόπολης, γιατί ο Break FM ήταν και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε κιόλας το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Ακρόπολης Ράλι 2026, παρακαλώ.

Ο ελληνικός αγώνας αποτελεί τον 7ο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι της FIA σε ένα διευρυμένο ημερολόγιο 15 διοργανώσεων το 2027. 24 με 27 Ιουνίου το Eco Rally Ακρόπολης 2027 με το Ultra. Το Eco Rally Ακρόπολης λοιπόν θα διεξαχθεί από τις 24 έως 27 Ιουνίου 2027 σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι της FIA WRC, το οποίο εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Ο ελληνικός αγώνας θα αποτελέσει τον 7ο σταθμό μιας αγωνιστικής περίοδου που περιλαμβάνει 15 διοργανώσεις σε 5 υπήρους και σηματοδοτεί την είσοδο του θεσμού σε μια νέα εποχή. Η παρουσία του Eco Rally Ακρόπολης που στο πρόγραμμα του 2027 διατηρεί την Ελλάδα ανάμεσα στους καθιερωμένους προορισμούς του WRC σε μια χρονιά διεύρυνσης της διεθνούς παρουσίας του πρωταθλήματος, με το μοναδικό χωμάτινο χαρακτήρα του, το Ακρόπολης, να ανοίξει την θερινή περίοδο των ευρωπαϊκών χωμάτινων αγώνων μετά τους 3 διαδοχικούς ασφάλτινους γύρους σε Κροατία, Κανάρια νησιά και Ιαπωνία. Το 2027 συμπίπτει με την εισαγωγή των νέων τεχνικών κανονισμών WRC27, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση του κόστους, τη διεύρυνση των συμμετοχών και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για αυτοκινητοβιομηχανίες και ανεξάρτητους κατασκευαστές. Το Eco Rally Ακρόπολης θα αποτελέσει μέρος αυτής της μετάβασης, συνδέοντας την ιστορική του ταυτότητα με την επόμενη φάση εξέλιξης του θεσμού. Στις σημαντικότερες αλλαγές του ημερολογίου περιλαμβάνονται η επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά από το 1988, με το Ράλι Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου για πρώτη φορά από το 2019 με το Ράλι Σκωτίας. Παράλληλα, το Σφάτινο Ράλι Ιταλίας εντάσσεται στο πρόγραμμα με ειδικές διαδρομές στην περιοχή του Λάτσιο και σημεία αναφοράς στη Ρώμη. Η αγωνιστική περίοδος θα ξεκινήσει με το Ράλι Μοντεκάρλο 21 με 24 Ιανουάριου και θα ολοκληρωθεί με το Ράλι Σαουδικής Αραβίας 25 με 28 Νοεμβρίου. Επαναλαμβάνω, το Eco Rally Ακρόπολη 2027 στο Λουτράκι 24 με 27 Ιουνίου 2027. Και πάμε στο τραγουδάκι που μας έχει στείλει ο Μπαρτζόγλου.

Μου έχεις πει το αίμα, λέει, με το καλαμάκι. Μέρη Βάσου. Δευτέρης Βαζέως, ωραίο τραγουδάκι. Το έχει στείλει ο Γιάννης Μπαρτζόγλου. Να καλημερίσουμε και τον Τάκη το Καρούνι που μπήκε στην παρέα μας τώρα. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο μας λέει σε όλους. Βάλε το αλήθεια, λέει ο Γονίδης. Καλημέρα, Τάκη, θα τα ακούσουμε το επόμενο.

Και πάμε τώρα στην δωρεά της Motor Oil, στο 11ο νηπιαγωγείο Κορίνθου. Ένα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα για τις ανάγκες του σχολείου. Δώρησε το 11ο νηπιαγωγείο Κορίνθου η Motor Oil. Τη δωρεά γνωστοποίησαν μέσα από τα social media του σχολείου με ένα ξεχωριστό ευχαριστώ. Η δημοσίευση. Η Motor Oil Ελλάς επί σειρά ετών στέκεται αρρωγός στις προσπάθειές μας να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με τη γενναιόδορη δωρεά ενός σύγχρονου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, κάλυψε μια πάγια και ουσιαστική ανάγκη της σχολικής μας μονάδας, διευκολύνοντας το έργο των εκπαιδευτικών και αναβαθμίζοντας την ποιότητα εκπαίδευσης των μικρών μαθητών μας. Η άμεση ανταπόκριση και η έμπρακτη προσφορά της αποδεικνύει το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας και το πραγματικό ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία και ιδίως για τους μικρούς μαθητές. Ειλικρινείς ευχαριστίες για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των 10ου νηπιαγωγείου Κορίνθου. Και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ λοιπόν σε ένα κολλάζ πολύ όμορφο εδώ. Ευχαριστούμε. Η νηπιαγωγή και τα παιδιά των 10ου νηπιαγωγείου Κορίνθου. Ευχαριστούμε Motor Oil. Πολύ ωραία. Και πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε ο Τάκης ο Καρούνης, γιατί μετά έχουμε τραγουδάκι για τον Κώστα τον Καρούνη.

0: Break FM 100,8.
1: Και πάμε τώρα στην Ιαλοσέτε Γκλέζο στην Κόρινθο, όπου έδωσε δυναμικό παρόν η Ιαλοσέτε Γκλέζο και η Νίλ Φίσκ στην Πανελλήνια Εκθέση Κορινθία Πελοπόννης 2026. Η Ιαλοσέτ συμμετείχε και στη φετινή Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία Πελοπόννης 2026, που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Κορινθίας από 1 έως 4 Οκτωβρίου στο λιμάνι Κορίνθου. Η εταιρεία βρισκόταν στο περίπτερο 29, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα καθαρισμού της Νίλ Φίσκ, της οποίας είναι επίσημος συνεργάτης. Με έδρα την Κόρινθο και δραστηριότητα από το 1998, η Ιαλοσέτ εξοπλίζει εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφέ και μονάδες μαζικής εστίασης σε όλη την Πελοπόννησο. Η συμμετοχή στην έκθεση επιβεβαιώνει τη σταθερή της σχέση με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και τον κλάδο του τουρισμού, της εστίασης και του καθαρισμού. Από το 2020 είναι επίσημος συνεργάτης και διανομέας των μηχανημάτων καθαρισμού της Νίλ Φίσκ, που ιδρύθηκε στη Δανία το 1906 και από ένα μικρό εργαστήριο εξελίχθηκε σε διεθνή όμιλο με πελάτες σε πάνω από 100 χώρες. Το 1910 παρουσίασε την πρώτη ηλεκτρική σκούπα στην Ευρώπη, φέτος κλείνει 120 χρόνια. Στο περίπτερο, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα επαγγελματικά μηχανήματα καθαρισμού της Νίλ Φίσκ, λύσεις προσαρμοσμένης στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η Κορινθία είναι ο τόπος μας και οι επιχειρήσεις της είναι συνεργάτες μας εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Γιάννης Εγκλέζος και συνέχισε. Η έκθεση είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε κοντά τους, να ακούσουμε τις ανάγκες τους και να τους δείξουμε σύγχρονες λύσεις που κάνουν τη δουλειά τους πιο αποδοτική. Να τον ακούσουμε. Μπορούμε, ναι, για να τον ακούσουμε το Γιάννη.
2: Κύριε Κλέζο, ποιε αυτή την έκθεση πάρω.
3: Σωστά, η εταιρεία μας για μία ακόμα φορά συμμετέχει στην έκθεση Κορινθία 2026 αυτή τη φορά. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να στηρίξουμε ό,τι γίνεται στην πόλη μας και στο νομό μας, γιατί έτσι θεωρούμε ότι προχωράει μπροστά η επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν και φέτος εδώ παρουσιάζοντας τη νέα ανανεωμένη γκάμα της Νίλ Φίσκ με τα μηχανήματα καθαρισμού που έχουμε την τιμή να αντιπροσωπεύουμε στην Κορινθία, πήραμε μέρος σε αυτή την έκθεση. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θεωρώ πως είναι από τις πιο πετυχημένες που έχουν γίνει, γιατί και επισκεψιμότητα και ενδιαφέρον υπήρχε και καλό φυσικά όλους τους χορήβιους επιχειρηματίες στην επόμενη έκθεση να είναι παρόντες, γιατί θεωρώ πως άξιζε τον τόπο.
1: Περισσότερα λοιπόν με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την παρουσία της Ιαλοσέτε Γκλέζο και με την Νίλ Φίσκ στην έκθεση Κορινθία Πελοπόννης 2026 μπορείτε να βρείτε που αλλού στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Τώρα θα πάμε σε ένα time out πολύ γρήγορο, θα ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα και την ώρα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί χρωστάμε δύο τραγουδάκια, για ένα για τον φίλο μας τον Κώστο Καρούνη και ένα που ζήτησε ο κύριος Θωμάς, για να σας αποχαιρετήσουμε αμέσως μετά. Μείνετε λοιπόν εδώ, επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741 180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
3: Καλημέρα στον ένα,
4: στο μοναδικό,
3: στον ανεπανάληπτο,
4: στον υπέροχο,
3: στον εξαιρετικό.
5: Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

Τάκη, αυτό είναι το τραγούδι για σένα, από τα δύο κορίτσια που έχουν το ίδιο όνομα, παρακαλώ. Πιστεύω να καταλάβεις εσύ τώρα. Και επιστρέφουμε για τον επίλογο.

Λοιπόν, πριν περάσουμε στην αποφώνηση, να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, παιδί της νύχτας. Είναι αφιερωμένο από τα δύο κορίτσια που έχουν το ίδιο όνομα, στον καλό μας φίλο τον Κώστα Καρούνη που είναι στην παρέα μας και μας ακούει.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πιστεύω Κωστάκη να σου άρεσε το τραγούδι. Ήταν δικιά μας η επιλογή. Τα κορίτσια δεν διαλέξαν τραγούδι. Μου λένε, ξέρεις εσύ, διάλεξε ένα από αυτά που αρέσει τον Κώστα. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αφήσουμε εμείς, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροάτες, από την πύλη της Βόρεια Ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι, πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Την πόλη του Αποστόλου, των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Acropolis Rally 2026. Ευχές να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο γιατί είναι Παρασκευούλα σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι λοιπόν. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι. Εκτός απρόπτου τη Δευτέρα το πρωί κανονικά στην ώρα μας, κανονικά στις 8, 8, 8 και εδώ 8, στον Break 8, FM 100,8. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και που ξέρετε ίσως κάπου να συναντηθούμε που λέει και ο τραγούδι. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και θα κλείσουμε με το τραγούδι που έχει διαλέξει ο κύριος Θωμάς. Να το αφιερώσουμε, γιατί δεν είναι καλά. Λοιπόν, το έχουμε ρίξει στα χάπια κύριο Θωμά και εγώ δεν είμαι καλά. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκυριακό. Bye! Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.com.

0: FM. Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλώστη!
4: Κατερινάκη μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
5: Γεια σας!
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
8: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
7: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
8: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
7: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
8: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας...
4: Μάθη να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
8: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
7: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
8: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
7: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
8: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές,
10: τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.

0: θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
1: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
0: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
1: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
0: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
4: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
5: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
5: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
6: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
7: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
4: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι, σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: μέσα μου ματώνουν.
1: Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Παρασκευής, της πιο τέλειας όπως την ονομάζουμε και πιο ποφητής ημέρας της εβδομάδας, την ημέρα που ασχολούμαστε και λίγο με τις πλανητικές μας επιρροές. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα μείνω μαζί σας και σήμερα στην πιο όμορφη ημέρα της εβδομάδας για να τα δούμε όλα αναλυτικά τα αστρολογικά μας και βεβαίως επειδή αύριο έχουμε μία πολύ περίεργη έτσι νέα σελήνη η οποία πραγματοποιείται στο ζώδιο του ζυγού και είναι και 10 του Οκτώβρη. Θα δούμε, γιατί κάνει και ένα πολύ ωραίο εξάγωνο, θα δούμε πώς επηρεάζει όλα τα ζώδια στο κομμάτι τουλάχιστον της δημιουργικότητας και του έρωτα. Υπό αυτή την έννοια είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Αύριο λοιπόν έχουμε νέα σελήνη, είναι εποχή για νέα ξεκινήματα. Μείνετε συντονισμένοι για να τα δούμε όλα αναλυτικά από τους κριούς μέχρι τους εχθείς.

Και θα ξεκινήσω βεβαίως με τους κρυούς, αφού πρώτα σας πω ότι ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που ξυπνάει συναισθήματα που νομίζαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω. Έχουμε μια ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα και μας γυρίζει πίσω σε παλιές ιστορίες, επιθυμίες ή σε ανθρώπους που άφησαν κάποια αποτυπώματα από τις 24 Οκτωβρίου και μετά. Και με τον Ερμή να κινείται φαινομενικά ανάδρομο στο Σκορπιό, δεν λείπει νοσταλγία, δεν λείπουν έτσι πράγματα που θέλουν να ξαναεκφραστούν. Και να πούμε ότι αυτή η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης στο ζυγό φέτει και ένα μεγάλο ερώτημα στις σχέσεις μας. Δηλαδή, αν αξίζει να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιες σχέσεις που φαινομενικά νομίζουμε ότι έχουμε τελειώσει. Να κρατηθούμε λοιπόν πίσω ή να δώσουμε μια ευκαιρία και στο παρελθόν. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά, ξεκινώντας από τους κρυούς.

Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά και αυτές τις πλανητικές επιρροές που ξεκινάνε, έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα με την ανάδρομη έτσι πορεία της Αφροδίτης, και πάμε να δούμε τη νέα σελήνη που δημιουργείται στο ζώδιο του Ζυγού για τους κριούς αύριο. Να πούμε ότι η νέα σελήνη για εσάς κρύοι, η οποία κάνει ένα εξάγωνο με το Δία και με το Λέοντα, ανοίγει μια νέα πόρτα στις σχέσεις. Μπορεί να υπάρξει μια γνωριμία, μια πρόταση, μια εξέλιξη που δημιουργεί ξανά ενθουσιασμό και προσδοκία. Όμως το παρελθόν δεν έχει πει την τελευταία του λέξη, ούτε για σας. Ο ανάδρομος Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη ξυπνούν και αποθυμένα και ζήλιες και έντονη επιθυμία που νομίζετε ότι είχαν έτσι θαυτεί κάπου. Ενώ από τις 26 του Οκτώβρη η Αφροδίτη θα επιστρέψει ανάδρομη στο Ζυγό σε μια παλιά σχέση που μπορεί να ξαναβρεθεί μπροστά σας. Αυτά για τους κρύους, έτσι. Δεν είναι μόνο ο έρωτας που θα λειτουργήσει διαφορετικά, αλλά θα υπάρξει και κάποιος που από ό,τι φαίνεται δεν ξέχασε ποτέ.

0: FM.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Πρέι και φέμε 100,8. www.breakfm.com.

Πάμε να δούμε και τους Σταύρους. Όταν επιστρέφει κάποιος που η καρδιά δεν ξέχασε, ενεργοποιείται και για σας με αυτή τη νέα σελήνη κάτι από το παρελθόν. Υπάρχουν λόγια, υπάρχουν συναισθήματα, υπάρχει κάτι που σίγουρα δεν έχει τελειώσει. Η επιστροφή δεν σημαίνει απαραίτητα και αποκατάσταση. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μέσα στο ερωτικό παρελθόν κάποια προβλήματα, κάποιες παλιές ιστορίες, όλο το πάθος που κάποτε σας έχει πληγώσει. Έχει φέρει ζήλια, έχει φέρει κτητικότητα, έχει φέρει παράπονα, έχει φέρει κάποιες παλιές, πολύ παλιές ιστορίες. Αυτός ο μήνας δεν σου ζητάει να επιστρέψεις, ούτε να φύγεις. Σου ζητάει, Ταύρε, να δεις καθαρά. Αν είστε άνθρωπος που θέλετε να επιστρέψετε και να πείτε το μου έλειψες, αναρωτηθείτε πραγματικά αν θέλετε να το κάνετε ή όχι.

Και πάμε στους διδύμους, όπου αυτή έτσι η νέα σελήνη στο ζυγό μαζί με την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης και του Ερμή φέρνει και για σας έρωτες, αλλά μην βιαστείτε να αποφασίσετε. Βρίσκεστε ανάμεσα στα ζώδια που έχετε πολύ καλές ευκαιρίες για να χαρείτε μέσα στον Οκτώβρη. Ο Άρης από το Λέοντα σας έχει δώσει πολύ θάρρος, εξωστρέφεια, σας έχει δώσει αποφασιστικότητα. Λέτε αυτό που αισθάνεστε, υπάρχουν πολλά ραντεβού, πολλές μετακινήσεις, πολλές ευχάριστες επικοινωνίες για σας. Η νέα σελήνη τώρα στο ζυγό για σας αύριο, σε εξάγωνο με το Δία, είναι μια από τις πιο ερωτικές στιγμές του μήνα για σας, ιδιαίτερα αν έχετε γεννηθεί, είστε δίδυμοι του δευτέρου δεκαημέρου. Μια νέα ιστορία που πραγματικά αρχίζει να ανθίζει, ενώ η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης που επιστρέφει στο ζυγό στις 26 του μήνα αλλάζει επιθυμίες, αλλάζει συναισθήματα, κάτι από το παρελθόν και για σας επιστρέφει και σας θυμίζει ότι ο έρωτας δεν χρειάζεται πάντα σχέδιο. Μερικές φορές μπορεί να πάρετε ένα μήνυμα που δεν το περιμένατε ή να στείλετε εσείς ένα μήνυμα που δεν πιστεύατε ποτέ ότι θα τολμούσατε να το κάνετε.

Είστε έτοιμοι λοιπόν, καρκίνοι, να δούμε τι θα φέρει και για εσάς αυτή η ωραία νέα σελήνη στο ζυγό η αυριανή. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο σου έχω νέα της Παρασκευής, την ημέρα των πλανητικών επιρροών. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου και πάμε να δούμε πώς για τους καρκίνους θα επηρεάσει αυτή η νέα σελήνη η αυριανή στο κομμάτι το ερωτικό. Ένας παλιός έρωτας για εσάς, ο οποίος τυπάει την πόρτα της καρδιάς. Να πούμε ότι υπάρχει ένας μήνας που δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αδιάφορο συναισθηματικά για εσάς τους καρκίνους. Το συνέστημα έχει φουντώσει, έχει ενεργοποιηθεί, ένας έρωτας από το χθες μπορεί να επιστρέψει. Και αν ανήκετε σε ένα, κυρίως το πρώτο δεκαήμερο, μην μπερδέψετε το «δεν μπορώ να ξεχάσω» με το «μου κάνει καλό αυτή η σχέση». Να πούμε βεβαίως ότι μετά τις 24 Οκτωβρίου, που ο Ερμής θα γυρίσει ανάδρομος από το Σκορπιό, λίγες μέρες αργότερα η Αφροδίτη επιστρέφει στο ζυγό και αυτοί οι ανάδρομοι μπορεί να υποθούν όσα κάποτε έμειναν στη μέση. Το σημαντικό δεν είναι να ξαναζήσετε ένα μεγάλο έρωτα που νομίζετε ότι ήταν μεγάλος γιατί ήταν τότε, στο παρελθόν, να δείτε αν μπορείτε να υπάρξει αυτός ο έρωτας με διαφορετικά δεδομένα μέσα στο σήμερα.

0: Big FM 100,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
4: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
5: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
4: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
5: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
4: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
5: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι
1: για που συναντάς τα όνειρά σου.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
4: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
5: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
4: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
5: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
4: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι.

0: μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Mamika Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
2: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
1: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
2: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
1: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
2: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
1: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
2: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
1: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

Και πάμε στα λιοντάρια, όπου έρωτας σας προκαλεί και σας προσκαλεί να διεκδικήσετε ακόμα και το μοιραίο. Να πούμε ότι υπάρχει μια πλανητική επιρροή πάρα πολύ δυνατή και για σας, που αλλάζει από αύριο αισθητά το κλίμα. Ένα μήνυμα, μια συζήτηση, μια γνωριμία, ένα ραντεβού μπορεί να γίνει αφετηρία μιας όμορφης συναισθηματικής εξέλιξης. Αν ανήκετε βεβαίως σε αυτό το δεύτερο δεκαήμερο, είναι το πιο μυστηριώδης κεφάλαιο, το πιο μυστηριώδες, συγγνώμη, κεφάλαιο, το οποίο θα γραφτεί μέχρι το τέλος του μήνα, στο φθινόπωρο αυτό που περνάμε. Να πούμε βεβαίως ότι η ανάδρομη πορεία και σε εσάς το ζυγό είναι ένας Οκτώβρης που δεν σας υπόσχεται έναν ήσυχο έρωτα. Σας υπόσχεται όμως έναν έρωτα που μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε ξανά δυνατά και ίσως να βάλει μπροστά όλους σας σε μια επιλογή που δεν περιμένετε ότι θα χρειαστεί να κάνετε.

Πάμε να δούμε και τους Παρθένους, γιατί έχει πολύ ζουμία αυτός ο μήνας με την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης στο Σκορπιό, που δεν σας αφήνει ούτε εσάς ήσυχους. Το παράδοξο είναι ότι ακόμα και αν θέλετε να επικοινωνήσετε, να πεισμώσετε, να φοβηθείτε την απόρριψη, να περιμένετε από τον άλλον την πρώτη κίνηση, τότε πρέπει να σας πω ότι ο Οκτώβριος χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στην επικοινωνία που θα κάνετε. Λεπτομέρειες, παλιές κουβέντες, πράγματα που είχαν αφαιθεί στη μέση, μην πιέσετε τον εαυτό σας, γιατί μερικές φορές η καρδιά χρειάζεται πρώτα να καταλάβει γιατί πόνεσε πριν αποφασίσει τι θέλει πραγματικά. Ο Οκτώβριος είναι για τους Παρθένους ένας πολύ έντονα συναισθηματικός μήνας με απολογισμούς και τελικές αποφάσεις.

Και πάμε στους ζυγούς. Θα έλεγα ότι για εσάς, ζυγοί που είστε και οι πρωταγωνιστές αυτού του μήνα, η καρδιά γυρίζει πίσω για να αποφασίσει τι αξίζει να μείνει στη ζωή σας. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος με αυτό που ζω. Ένα από τους σημαντικότερους μήνες της χρονιάς. Θα κοιτάξετε κατάματα τις επιλογές σας στον έρωτα. Να πω ότι στις αρχές του μήνα είστε έτσι προβληματισμένοι, γιατί υπάρχει μια αντίθεση Κρόνου και στις 4 Οκτωβρίου είχε δημιουργήσει και μια απόσταση και μια ψυχρότητα. Η νέα σελήνη όμως στο ζώδιό σας, εξάγωνο με το Δία, ανοίγει ένα νέο κύκλο. Μια γνωριμία μπορεί να ενθουσιάσει, μια σχέση μπορεί να περάσει σε διαφορετικό στάδιο. Μπορεί και εσείς οι ίδιοι να αποφασίσετε ότι ήρθε η ώρα να ζητήσετε περισσότερα από την προσωπική σας ζωή. Και έρχεται ώρα για μεγάλη ανατροπή στις 26 Οκτωβρίου, όταν ο κυβερνήτης σας, η Αφροδίτη, επιστρέφει ανάδρομη στο ζώδιό σας. Ένας άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει, να σας ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς ποιος επιστρέφει, είναι αν εξακολουθεί να ταιριάζει με τον άνθρωπο που εσείς είστε σήμερα. Αυτό είναι το ερώτημα.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα.
0: Ρεπορτάζ.
3: Συνεντεύξεις.
0: Εκδηλώσεις.
3: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Και πάμε στους Σκορπιούς. Πολύ ενδιαφέρον μήνας και για σας ο Οκτώβριος, έτσι και αλλιώς τα ερωτικά, όπου πρέπει να σας πω ότι από τις 3 του μήνα ο Ερμής ξεκίνησε μια ανάδρομη πορεία για εσάς. Το παρελθόν λοιπόν επιστρέφει και νομίζω ότι μια αποκάλυψη, μια σύγκρουση μπορεί να σας αναγκάσει και εσάς να κάτι που μέχρι τώρα αποφεύγατε, να δείτε ότι δεν γίνεται να το αποφύγετε άλλο. Μην αφήσετε το πάθος και μην ξεχάσετε ποτέ γιατί πονέσατε. Και πάμε στους τοξότες. Ο έρωτας έρχεται εκεί που δεν το περιμένετε, με τη νέα σελήνη στο ζυγό αύριο. Και αν ανήκετε λοιπόν σε εκείνους που πιστεύετε ότι αν επανέλθει ένα πρόσωπο στη ζωή σας που κάποτε είχε ερωτικό υπόβαθρο, μπορεί να συμβεί. Ο έρωτας χρειάζεται χρόνο για να αναπνεύσει και αυτό το μήνα περισσότερο από ποτέ.

Και πάμε στους εγώκερους. Δεν σας αρκούν πλέον τα λόγια, θέλετε αποδείξεις, ξέρετε πού πατάτε και πού βρισκόσαστε. Αν ανήκετε κι εσείς σε αυτούς που πιστεύουν ότι δίνεται δεύτερη ευκαιρία στη σχέση, αυτό το μήνα νομίζω ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δίνουν κούραση, αλλά αυτό το μήνα συζητάτε με έναν άνθρωπο που θα σας πει πολύ όμορφα πράγματα και αναζητάτε να σας αποδείξει αν φυσικά τα εννοεί.

0: πονέσεις.
1: Και να κλείσουμε με υδροχώους και με ηχθείς. Ένας έρωτας σας αναγκάζει να δείτε πόσο έχετε αλλάξει. Και για σας η αυριανή μέρα λειτουργεί ανανεωτικά. Δεν είστε πια ο ίδιος άνθρωπος. Ποια μορφή χαράς χωράει πλέον στον καινούργιο σας εαυτό? Με μία επιστροφή ενός προσώπου που μπορεί να μην είναι απαραίτητα ερωτική, μπορεί να είναι και φιλική. Και να κλείσουμε με τους ηχθείς, γιατί κάποια συναισθήματα δεν χάθηκαν ποτέ, αλλά υπήρχαν σιωπηλά μέσα στο υποσυνείδητό σας. Για εσάς, άλλο να σας λείπει ένας άνθρωπος και άλλο να σας λείπει ο τρόπος που σας έκανε να νιώθετε αυτός ο άνθρωπος. Ο Οκτώβριος μπορεί να δώσει αυτή τη διαφορά και βέβαια αυτή ακριβώς είναι η συνειδητοποίηση για το μεγαλύτερο ερωτικό ξεκαθάρισμα. Κλείνουμε λοιπόν αυτή την ωραία αναφορά της Παρασκευής στην Αφροδίτη, η οποία επιστρέφει δυναμικά και ανάδρομη από το Σκορπιό και φέρνει παλιά συναισθήματα, παλιές αγάπες και παλιές ακόμα και φιλίες στο προσκήνιο. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Η Ελένη Μπαρμπάκου είναι το σου έχω νέα και δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Πάντα προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλή ξεκούραση, καλό Σαββατοκύριακο με αυτούς που αγαπάτε. Γεια και χαρά σας.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Καλώς τη.
1: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
1: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Μεγάλη ποικιλία σε σόβες χαλαζία και αερόθερμα. Σόβες Βεργίνα, Κουμπτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 025 100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
5: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
13: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
5: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
13: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
5: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
13: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
5: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
13: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
13: Τηλέφωνα 2741 039 401 και 6977 4940.
8: Το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
5: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
13: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
5: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
13: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
5: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
13: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
5: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
13: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
13: Τηλέφωνα 27410.

0: Θες μας διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
0: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
2: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0251100.
3: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
1: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
4: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
5: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
4: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
5: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
4: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
5: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
4: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
5: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι, σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθήνα Κλίμης στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Επιτέλους, μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, παιδιά, όταν βλέπεις την Άννα Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, που είναι από τους πιο αγαπημένους ανθρώπους του showbiz, να έχουν τέτοια ζητήματα μεταξύ τους, καταλαβαίνετε ότι προφανέστατα είμαστε όλοι σε σοκ. Εμείς παρόλα αυτά σήμερα θα κοιτάξουμε να ζήσουμε μια εκπομπή μαγική, να ακούσουμε πολύ ωραίες επιτυχίες και φυσικά να δούμε τη ζωή θετικά. Σήμερα είναι μια καινούρια μέρα. Για όποιον δηλαδή ήταν χθες έτσι λίγο στα δύσκολά του, θέλω να κρατήσετε αυτό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω.

Τι περιμένουμε, πώς και πώς και γίνεται ένας πανζουρλισμός, θα έλεγε κανένας, τα road προϊόντα να έρθουν στην Ελλάδα. Hailey Bieber λοιπόν είναι γεγονός. Έρχεται το κορίτσι μας ξανά. Το είχαμε δει και το καλοκαίρι που είχε έρθει στις Πέτσες μαζί με τον Justin να κάνουν τις διακοπές τους. Τώρα όμως φαίνεται ότι θα έρθει για επαγγελματικούς λόγους, γιατί θα τοποθετηθούν τα προϊόντα της road σε διάφορα μαγαζιά Sephora. Βασικά σε όλα τα μαγαζιά Sephora. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, γιατί trend είναι και το make-up όπως βλέπετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και έχουμε και viral εγκυμοσύνη αυτές τις μέρες του Ηλία Βρετού, λοιπόν, με τη γυναίκα του. Την εγκυμοσύνη βασικά της γυναίκας του Ηλία Βρετού, για να είμαι σωστή, γιατί φάνηκε λες και γεννάει ο Ηλίας Βρετός. Η γυναίκα του, λοιπόν, η Αναστασία, όπως φαίνεται, περιμένει το πρώτο παιδάκι, το οποίο είναι αγόρι, από ό,τι μαθαίνουμε από πληροφορίες. Να πούμε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο ότι ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Και κάναν και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με το νέο τραγούδι, το Πρόστιμο. Μας αρέσει. Λοιπόν, Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν, μισή ώρα μέχρι να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Παραμείνετε μαζί μου, γιατί έχουμε πολλά πράγματα και ακόμα και φυσικά πολλές εκπλήξεις μόνο εδώ.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Be Viral Radio Show.

απαγορευτικά βλέπουμε κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα, επίσης με την Κρήτη μας πραγματικά να βρίσκεται σε μια αρκετά αντισχυρή σχέση. Σχέσεις, παιδιά, εγώ σκέφτομαι. Σήμερα το Σαρδάμ πάει σύννεφο. Αλλά φαίνεται το ότι η γλώσσα λανθάνουσα έχει να πει πολλά. Ας την έκλειμε στην παρέα σας, λοιπόν. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ξανά ότι η Κρήτη βρίσκεται έτσι σε μια δυσχερή θέση, θα έλεγε κανένας, και όχι σχέση, καθώς αντιμετωπίζει κακοκαιρία εδώ και 24 ώρες. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Να πω επίσης αυτό το σημείο ότι και με τα ξαδέλφια μου που μίλησα, το 112 δεν σταμάτησε να βαράει. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Λίγο πριν μπούμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, να πούμε παιδιά όλοι, νομίζω σύσσωμοι, ότι ο Σεπτέμβρης δεν παλευότανε. Κοινώς η Στέλλα Καλή έκανε πάρα πολύ καλά που έβγαλε με το Λευτέρη Κιντάτο σε στίχους και μουσική το τραγούδι «Δεν παλεύεται». Γιατί πραγματικά, παιδιά, δεν παλεύτηκε αυτό το πράγμα. Είχαμε πολύ κακά περιστατικά, πολύ κακές συνθήκες και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα κλειμή στην παρέα και εδώ πέρα είμαστε για τα καλά μόνο.

0: Be Viral Radio Show.
1: Μέγα FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Be Viral Radio Show.

0: ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Be Viral Radio Show.

λοιπόν, είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας γιατί έχουμε επιτυχίες, trends, συνεντεύξεις και πολλά πράγματα που ούτε καν φαντάζεσαι. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Συναυλία για τον Αντώνη Ρέμο και την Έλενα Παπαρίζου, παιδιά, που πραγματικά έγινε viral με τα ντουέτα τους, αλλά φυσικά και με τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου, που είχε δίκιο ο άνθρωπος και είπε: μια συναυλία πήγα να κάνω και με φάγατε. Δίκιο, παιδιά, έχει ο άνθρωπος, από εγώ. Έναν Αντώνη θα ήθελα να ακούσω τώρα. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, το μου φυλάξει και για Throwback Thursdays, να σας πω σε αυτό το σημείο. Έχουμε κάθε Πέμπτη. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν, παραμένετε εδώ και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Μ' αρέσει που σας είπα εγώ προηγουμένως ότι περιμένω τα μηνύματά σας, αλλά δεν σας είπα πού, παιδιά. Στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, αλλά και Αθηνά Κλίμη. Και εδώ πέρα η Ελευθερία μου είχε στείλει προχθές και άρχισα να της απαντήσω και δεν μ' άρεσε αυτό. Και μου λέει ότι μας άκουγε που μιλούσαμε για το άγχος και ότι εκείνη μια ζωή είναι έτσι. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το άγχος, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο τρέντ των εποχών και νομίζω ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Τι λέτε?

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και με το που είπα τη λέξη άγχος, πέσανε εδώ πέρα βροχή τα μηνύματα. Να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν τα ίδια πράγματα που βιώνω κι εγώ. Και παιδιά, να ξέρετε, ποτέ δεν είστε μόνοι. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Παραμένετε στο σταθμό μας, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμνταν στην παρέα σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσοχή, μείνετε και σπιτάκι να ξεκουραστείτε λίγο. Έχει κρύο έξω, βρε αδελφέ. Καλό μήνα κιόλας να έχουμε. Και μέχρι λοιπόν τη Δευτέρα, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Η ώρα είναι 3. Wake FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
7: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
6: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
7: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
6: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
7: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 6302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
10: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
6: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
10: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
6: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
10: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
6: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
10: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
10: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
11: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
11: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
12: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua, αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
12: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
13: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0251100.
14: Interlingua Κόρινθος, 20 χρόνια μαζί.
15: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
16: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
17: Ναι, σουβλάκι θέλω.
16: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
17: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
16: Το έχω πάλι. Saint Angus.
17: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
16: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου.
15: Ουρί πρόβατο.
18: Χοιρινές γίγας. Παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
15: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο. Και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγκης.
18: Φυσικά κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
15: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό.
18: Το στέκι της Πέγκης στα Αθήκια Κορινθίας.
15: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
18: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
11: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
11: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
12: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
15: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua, αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
12: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
13: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0251100.
14: Interlingua Κόρινθος, 20 χρόνια μαζί.
15: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
16: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
17: Ναι, σουβλάκι θέλω.
16: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
17: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
16: Το έχω πάλι. Saint Angus.
17: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?

0: Γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
0: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
1: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
1: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
2: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25100.
3: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
0: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι, σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω, Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι, Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω, τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Γεια σας και από μένα. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας βρήκατε.
1: Καλώς μας βρήκατε. Καλά να περάσετε. Τα χάπια σας να πάρετε. Να μας αντέξετε για το επόμενο αυτό εξαιρετικό θεσπέσιο δίωρο.
0: Ευτυχώς που είμαι και εγώ και ηρεμώ τα πράγματα. Τα βάζω σε μια ισορροπία.
1: Α, τι μου ρε, τα βάζεις ισορροπία. Μα ακούγαμε μόνο εσένα. Θα βαριόμασταν.
0: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα μία τραγουδάρα.
1: Παιδιά, είδατε. Δηλαδή το προσέβαλα μπροστά στα μούτρα και μου λέει, θα βάλω μία τραγουδάρα.
0: Μέρη ήρθες.
1: Είναι κλασική αντρική τακτική αυτή. Δεν ακούτε τι λέμε.
0: Πώς θα επιβιώσουμε αλλιώς, βρε.

0: στο τύπο. Πού θέλετε να σας πάμε, διακοπές, μοιράζουμε οικόπεδα με δόσεις. Όχι, λάθος. Δεν... με παρέσυρε το ρέμα που λένε.
1: Αμάνα λοιπόν, μου δεν είναι ψέμα.
0: Έτσι. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν στην καταπληκτικά μοναδική πανέμορφη σελίδα μας στο Facebook. Έχουμε την ανανεώσουμε δεν ξέρω πόσο καιρό. Παρ' όλα αυτά, θα μας αναζητήσετε λοιπόν Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Αυτό το ζουζουνο ψαράκι.
0: Αυτό το ζουζουνο κροκοδιλάκι τέλος πάντων. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: να θα κλαις.
1: Έλα Μέρη, σε ακούμε, είμαστε όλοι ως αυτιά.
2: Ξέρεις, σκεφτόμουν.
1: Όχι.
2: Ότι έχεις ένα πολιτικό πνεύμα μέσα σου, μια σκηνή τώρα και οι μέρες αυτές.
1: Όπα, πώς έγινε αυτό τώρα, από πού το άρπαξα αυτό?
2: Α, το άρπαξα.
1: Σαν γρήπη που ακούστηκε.
2: Έχεις τη γρήπη της πολιτικής λοιπόν.
1: Πού το ξέρεις?
2: Θα σου πω, γιατί από πέρυσι λες ότι θα φτιάξεις το Instagram να ξεχρονιστούμε λιγάκι και ακόμα αυτό το Facebook, ρε παιδί μου.
1: Είναι οι προεκλογικές υποσχέσεις,
2: Ναι, βγες κάποια στιγμή στην κυβέρνηση να τελειώνουμε.
1: Άμα με βγάλουνε θα δω τι θα κάνω. Αλλά προς το παρόν λέω για να πάρω κάνα ψηφουλάκι κι εγώ, κάνα ψηφουλάκι, εντάξει.
2: Κάτι θα σου δώσουμε, αλλά κάνε και εσύ κάτι για το λαό σου.
1: Ξέρεις τι θα κάνω για το λαό?
2: Θα
1: βάλω ένα τραγούδι, και θα πάμε για διακοπή για το Κεμισή και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο. Πώς το βλέπεις, το προεκλογικό μου πρόγραμμα?
2: Ένα καλό ξεκίνημα.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Πήγα να σου φάω το καλωσόρισμα.
0: Χαζό με έχεις, δεν ξέρω εγώ τι κάνω.
1: Χρόνια πολλά στον Αβραάμ, στην Αβραμία, στο Λότ. Λότ, έχεις ακούσει κανένα Λότ?
0: Όχι. Έλα Λότ, πού είσαι Λότ? Δεν έχω ακούσει, όχι.
1: Και Λότ με όμικρον και Λότ με ωμέγα, ποια είναι η διαφορά άραγε?
0: Αυτά είναι δικά σου, εσύ πρέπει να μας τα πεις. Αυτά είναι της ειδικότητάς σου, δεν μη με βάζεις εμένα με αυτά.
1: Αλλά προβληματίστηκα, να. Ουδής αδιάβαστος.
0: Ουδής τι?
1: Μάλλον διαβασμένος.
0: Ουδής τι?
1: Διαβασμένος.
0: Αχ, καταπληκτικά. Είμαστε καταπληκτικά. Είμαστε. Του γιατρού είμαστε κανονικά, έτσι. Άντε.
1: Βέβαια είμαστε γιατρού. Ποιοι είμαστε?
0: Πάμε γιατρά.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή, ο Θάνος και η Μέρη. Μέρη και ο Θάνος, ακούμε.
1: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων σήμερα. Χρόνια πολλά στον σύγχρονο Ερμή.
0: Χρόνια πολλά του, βρε.
1: Καλό, σ' άρεσε?
0: Ναι, αυτό ήταν όλο?
1: Όχι, έχω κι άλλα.
0: Για πες μας.
1: Σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου του 768, ο Καρλομάγνος και ο Καρλομάν Α στέφονται βασιλές και των Φράγκων. 1912, Α Βαλκανικός Πόλεμος. Διεξάγεται η μάχη του Σαρανταπόρου και ο ελληνικός στόλος καταλαμβάνει τη Λίμνο. 1970, το στρατιωτικό καθεστώς στην Καμπότζη καταργεί τη μονοαρχία και ρίπτοντας τη χώρα προεδρική δημοκρατία. Και 2006, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιλέγει τον Υπουργό Εξωτερικών της Νότιας Κορέα, Μπαν Κι. Σαν σήμερα, 9 Οκτωβρίου του 1261, γεννήθηκε Ντένις, βασιλιάς της Πορτογαλίας.
0: Ντένις ο τρομερός?
1: Ντένις δεν γράφει.
0: Α, εντάξει.
1: Τρομερός ή ο ήσυχος. Σίγουρα τρομερός θα ήταν όμως. Τι έλεγα τώρα, με αποσυντώνησες.
0: Στον Ντένι τον τρομερό είχαμε μείνει, προχώρα.
1: Α, στον Ντένι τον τρομερό. 1938, Χάινς Φίσερ, Αυστριακός πολιτικός.
0: Αυτός με τις μπύρες, Φίσερ, μπύρες. Όχι,
1: τι?
0: Λέω Φίσερ, αυτός με τις μπύρες. Τι έχει πιάσει σήμερα?
1: Θα μου λες και με αποσυντονίζεις και ξεχνάω να πω αυτά που θέλω να πω.
0: Ωραία, στο Φίσερ είχαμε μείνει με τις μπύρες, προχώρα.
1: Δεν είναι ο μπυράς.
0: Άλλος είναι, συνωνυμία. Απλή συνωνυμία. Λέει, τι νος είσαι, λέει, τι νος είσαι.
1: Τι νος είσαι, της Άμστελ.
0: Εντάξει. Το κάναμε, το πάει τώρα, πάμε για τραγούδι και ερχόμαστε.

0: Ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος, πάντα εδώ συντονισμένοι. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν και στην πανέμορφη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό Μέρη. Όχι άλλο.
1: Α,
0: αυτό το.
1: Το
0: κορκοδιλάκι, αυτό που μας αρέσει εμάς, ρε παιδί μου.
1: Άντε, γεια σου.
0: Άντε, γεια σου. Γεια σου τώρα, πάμε για τραγούδι.
1: Γεια σου και σένα.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
3: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
3: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
3: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
3: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, πάντα εδώ συντονισμένοι. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν και στην πανέμορφη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό Μέρη. Όχι άλλο.
1: Και το
0: αυτό
1: το
0: σχεδιάκι. Το κορκοδιλάκι, αυτό που μας αρέσει εμάς, ρε παιδί μου.
1: Άντε, γεια σου.
0: Άντε, γεια σου. Γεια σου τώρα, πάμε για τραγούδι.
1: Γεια σου και σένα.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: Εδώ είμαστε. Για πάμε, Μερούλα, τι γίνεται, πώς πάνε τα κέφια? Όχι, Μερούλα, γιατί δεν σε ακούω, τώρα θα σε ακούσω. Είχα σε κλείσει κατά λάθος, με συγχωρείς.
1: Καλά, συγγνώμη, μου κάνεις σαμποτάζ τον αέρα.
0: Σου κάνω bullying, ραδιοφωνικό bullying.
1: Δηλαδή, βέβαια, συγγνώμη, θέλω να τα καταγγείλω. Ποιο είναι αυτός ο φορέας που καταγγέλουμε το bullying?
0: Bullies.com, ξέρω εγώ.
1: Κύριε Μπούλη μου, πάω να μιλήσω στο ραδιόφωνο και ο συνεταίρος μου μου κλείνει το ηχείο.
0: Σιγά μη όγιο μπατζανάκι σου, ρε.
1: Όχι συνεργάτη, συνεταίρος.
0: Μπατζανάκι, όχι μπατζανάκι, ρε.
1: Άντε, μωρέ, που
0: σε άντε τώρα κι εσύ. Μπεσύχησες πάλι τώρα, ε.
1: Όλοι συγχύζεσαι.
0: Είμαι, συγχύζομαι εύκολα.

Ο Θάνος και η Μέρη ή η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8. www.breakfm.com.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Έχουμε μπει στο τελευταίο μας ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
2: Να σου πω, πες ότι θέλεις να κατέβεις βαθιά στη θάλασσα. Ποιανού παράδειγμα μπορείς να ακολουθήσεις?
1: Του Κουστό.
2: Τι κάνει ο Κουστό?
1: Πήγαινε βαθιά στη θάλασσα.
2: Καλά. Του Κροκόδουλου μπορείς να ακολουθήσεις.
1: Καλώς. Εμένα με απασχολούν σοβαρότερα πράγματα από αυτό.
2: Δεν θα με ρωτήσεις, παιδί μου, γιατί.
1: Ναι, γιατί, αλλά σου λέω με απασχολούν περισσότερα πράγματα και θα πρέπει και εσύ να ασχοληθείς λίγο. Εσύ μου είπες για τον Κροκόδουλο και σε ρωτάω γιατί.
2: Ναι, γιατί καταπίνουν πέτρες για να τους βοηθήσουν να πάνε πιο βαθιά.
1: Στον πάτο.
2: Ναι.
1: Ξέρω και κάτι άλλους που όταν δεν τα πάνε καλά με κάποιον άλλον, τον άλλον τον τσιμεντώνουν και τον έχουν κάπου βαθιά να πάει πάτο. Είναι το ίδιο?
2: Άκου εκεί, παιδιά, τι λέει. Είχαμε και το γεφύρι της Άρτας.
1: Τι δεν ξέρω, με συγχωρείτε.

0: μόνο στο τι. Μερούλα, σοβαρά προβλήματα.
1: Έχουμε σοβαρά προβλήματα, δεν έχουμε.
0: Βικτόρια Μπέκαμ για τη φημολογούμενη απιστία που παραλίγο να χαλάσει το γάμο της. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, λέει το κορίτσι.
1: Έχει και αυτή τα προβλήματά της.
0: Ναι. Ντοκιμαντέρ είναι αυτό το. Σάλια έχουν γίνει. Σάλος ήθελα να πω. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο Μπέκαμ αποκαλύπτει όλες τις πτυχές της σχέσης των Μπέκαμ από την αρχή της γνωριμίας τους μέχρι και το γάμο τους, Μερούλα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και δεν μου λες.
1: Είναι της μόδας αυτοί οι celebrity τώρα να ξεκατηνιάζονται.
0: Μάλλον.
1: Εδώ κερατώνει ο Σωτηράκης, δεν θα κερατώνει ο Μπέκαμ.
0: Ο Σωτηράκης.
1: Ένα τυχαίο παράδειγμα.
0: Α, κάτι ξέρεις εσύ, αλλά δεν λες. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι, ρε Μερούλα. Αφιερώνουμε ένα τραγουδάκι εκεί σε αυτά τα παιδιά.
1: Εκεί σε αυτά τα παιδιά, τα ζουζουνιάρικα.

0: Μερούλα.
1: Βεβαίως.
0: Πάρε το κουτί και το βιβλίο των αποκαλύψεων με το λαστιχάκι που έχει σε όλους φακελωμένου τον κόσμο. Μην το ξεχάσει εδώ και πηγαίνουμε βούκινο. Πάρ το λοιπόν, πάρε το κόκκινο βιβλίο σαν τις ελληνικές ταινίες που λέει το κόκκινο που το κρύβεις. Και πάμε να φύγουμε. Άντε, γεια.
1: Γεια.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
9: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
8: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
9: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
8: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή όπως πρέπει.
9: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
11: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
11: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
13: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
10: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι, σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
0: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
2: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
3: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
1: Η μεγαλύτερη δύναμή σου. Η γνώση σου.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε.
5: Ναι. Σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: φούρνο χοιρινό ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
1: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
0: Το έχω πάλι. Saint Angus.
1: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
0: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
1: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
2: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα περάσουμε ένα υπέροχο, υπέροχο δίωρο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες. Η Παρασκευή συνήθως είναι η μέρα που σηματοδοτεί φυσικά ένα υπέροχο τρίμερο για τους περισσότερους, αλλά σε κάθε περίπτωση για όλους μας αποτελεί μια πολύ ωραία στιγμή γεμάτη μουσική, γεμάτη ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι και αφαιθείτε σε εμάς.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε παρέα τι θα παίξει στη σημερινή εκπομπή. Και δεν μιλάω στο μουσικό κομμάτι. Στο μουσικό κομμάτι ξέρουμε ότι θα παίξουν μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όπως επίσης εδώ θα ακούσετε και νέες κυκλοφορίες. Τι θα παίξει στη σκαλέτα αυτήν τη χειμερινή σεζόν που μόλις έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, έχουμε φυσικά την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Αυτό είναι καθιερωμένο. Έχουμε viral ειδήσεις μέσα από ψυχαγωγική ματιά, όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, γιατί λίγο γέλιο πάντα χρειάζεται να βάζουμε στις ζωές μας. Και έχουμε για προτάσεις ταινιών. Νομίζω ότι η σχέση μας θα είναι πάρα πολύ δυνατή και αυτό το χειμώνα, αρκεί και μόνο να είστε κι εσείς συνεπείς και να είστε συντονισμένοι.

0: τα κολλασμένα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως. Μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

0: σκεπασμένο.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
0: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
0: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media. Περιμένω να τα λέμε και μέσα από τις πλατφόρμες αυτές. Βρείτε το ραδιόφωνο, βρείτε και μένα. Στείλτε το μήνυμά σας, μείνετε ντροπαλοί, μην διστάζετε. Βλέπω όλα τα μηνύματα, είτε στα social του ραδιοφώνου, είτε στα δικά μου. Εκεί περιμένω την καλησπέρα σας, την καλημέρα σας, τη φάση σας, τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε να ακούσετε. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη, δυνατή διαδικτυακή παρέα και στα social media.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

Ιορδάνης αγαπητός, Παγκόσμια Μέρα Αυγού σήμερα, Παγκόσμια Μέρα και Ευαισθητοποίηση για το Σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρ... Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Μπαρέιτσερ, τι είναι αυτό το σύνδρομο? Έλα Χριστέ μου. Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων. Αυτό εντάξει, το ακούω. Δεν έχουμε ονομαστικές εορτές, μην αγχώνεστε. Ενώ σαν σήμερα το 1912 θέλω να σας πω ότι ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Αλφα Βαλκανικός πόλεμος. Πρώτος δηλαδή. Εντάξει.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμού σε Αναστασία, Τάσο και Κλειό. Η Κλειό γράφει όλα τα προγράμματα, όλα τα πράγματα λέει. Κλειό, με συγχωρείς. Δεν πηγαίνουν όπως τα σχεδιάζουμε. Ίσως η ζωή να έχει ετοιμάσει μια καλύτερη διαδρομή. Κλειό μου. Δεν χρειάζεσαι ψυχολόγο εδώ, εμένα. Εδώ. Μη τυχόν και κλείσεις το ραδιόφωνο πριν τελειώσουμε την εκπομπή. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εδώ θα σε γιατροπορέψουμε εμείς.
1: Γυαλίνη εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: καθά 100,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
0: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
0: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
0: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
0: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο, κακό και σύντομο. Αποφάσισα να βάλω τη ζωή μου σε τάξη. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο σιρτάρι την έβαλα, η αλήθεια είναι.

Τα social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.com.

Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Τελευταία πρόταση από Netflix σήμερα. Διάλεξα κάτι πραγματικά ξεχωριστό και safe. Μην κοιτάτε πάνω. Εξαιρετικό το σενάριο και το cast. Δύο αστρονόμοι ανακαλύπτουν ότι ένας κομίτης κατευθύνεται προς τη Γη. Αλλά πολιτικοί, μέσα ενημέρωση και κοινή γνώμη αντιμετωπίζουν την επικείμενη καταστροφή σαν ακόμη ένα επικοινωνιακό θέμα. Λεωνάρντο Ντικάπριο, Τζένιφερ Λόρενς και Μέριλ Στριπ είναι μια καυτική σάτυρα που δένει τρεις εξαιρετικούς ηθοποιούς. Αρχικά προκαλεί γέλιο και λίγο αργότερα ίσως λίγη ανησυχία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως έξω μπορεί να αισθάνεσαι πως επικρατεί χάος. Εδώ μέσα όμως όλα μπαίνουν στο σωστό ρυθμό. Μείνε συντονισμένος.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Η εκπομπή της Παρασκευής έχει ολοκληρωθεί. Να έχετε, πήγα να πω τώρα δύο πράγματα σε ένα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να μην ξεχνάτε ότι τα λέμε φυσικά από Δευτέρα. Να είστε καλά και επίσης ευχαριστώ για τα υπέροχα και σημερινά μηνύματά σας. Και εύχομαι και ανταποδίδω τα καλύτερα και σε εσάς.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 7. Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
1: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
1: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
1: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
5: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
4: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
5: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
4: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
5: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
4: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
5: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
5: Τηλέφωνα 2741039401 και 6977494670.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741025100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι, σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Άκου Θετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακού θετικά λοιπόν και η Αρχαία Ολυμπία δεν είναι μόνο ένας αρχαιολογικός χώρος που επισκεπτόμαστε για να δούμε τα ερείπια του παρελθόντος, είναι ένας τόπος που συνεχίζει να αποκαλύπτεται και να φροντίζεται. Στις 25 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε μια νέα φάση έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να αποκατασταθούν και να γίνουν προσβάσιμα περισσότερα μνημεία. Ανάμεσα στα έργα είναι η αποκατάσταση της λεγόμενης οικίας του Νέρωνα, η συνέχιση της έρευνας και ανάδειξης του γυμνασίου και η προστασία των θησαυρών στο λόφο του Κρονίου. Παράλληλα προβλέπεται νέα περιηγητική διαδρομή και προστασία των ψηφιδωτών και των αυθεντικών στοιχείων των μνημείων. Η αισιόδοξη πλευρά είναι ότι ένα κομμάτι της ιστορίας δεν μένει απλώς πίσω μας, συντηρείται για να το γνωρίσουν οι επόμενες γενιές και μάλιστα με μεγαλύτερη προσβασιμότητα για ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες.

Ακού θετικά και μια ακόμα ελληνική είδηση που αξίζει να ακουστεί είναι από την Αρχαία Νικόπολη. Στις 29 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκαν τα ολοκληρωμένα έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης του μεγάλου αρχαιολογικού χώρου. Η Νικόπολη βρίσκεται στην Πρέβεζα, είναι ένα τεράστιο μνημειακό σύνολο που διατηρεί στοιχεία από τη ρωμαϊκή και την παλαιοχριστιανική περίοδο και οι παρεμβάσεις δεν αφορούν μόνο την αποκατάσταση των μνημείων αλλά και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Και υπάρχει κάτι ιδιαίτερα όμορφο εδώ. Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται μέσα σε ένα φυσικό τοπίο που προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000 και τη σύμβαση Ραμσάρ, δηλαδή ιστορία και φύση συνυπάρχουν.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια απ' τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα βασιλάκια που κρύβεις το νησί. Αχ, θάλασσα μου εσύ, βαθιά, κρύβεις το

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

Ακούω θετικά και ο συνιδρυτής της εταιρείας Nike, Phil Knight, και η σύζυγός του, Penny, ανακοίνωσαν δωρεά $1 δισεκατομμυρίου στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον. Πρόκειται, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο και τα σχετικά δημοσιεύματα, για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά που έχει γίνει σε δημόσιο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα χρήματα θα επιτρέψουν στο πανεπιστήμιο να προχωρήσει στη δημιουργία νέου College of Engineering, δηλαδή μιας ολόκληρης σχολής μηχανικών. Η κίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή η πολιτεία του Όρεγκον αντιμετωπίζει έλλειψη μηχανικών και το πανεπιστήμιο θέλει να δημιουργήσει ένα ισχυρό πρόγραμμα εκπαίδευσης στον τομέα. Και εδώ η καλή είδηση δεν είναι το ποσό από μόνο του, είναι το τι μπορεί να γίνει με αυτό το ποσό. Περισσότεροι φοιτητές, περισσότερη έρευνα, νέες υποδομές και περισσότεροι νέοι άνθρωποι που θα μπορούν να σπουδάσουν σε έναν τομέα που χρειάζεται η κοινωνία. Μήπως να τα ακούσουμε με κάποιο τρόπο και εδώ, στην Ελλάδα.

0: Ακούω θετικά και σε σοφρονιστικό ίδρυμα του Wisconsin στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρατούμενοι συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα προστασίας της πεταλούδας μονάρχη, ενός εντυπωσιακού είδους που αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις στους πληθυσμούς του. Οι συμμετέχοντες φροντίζουν κάμπιες, αλλάζουν φύλλα, παρακολουθούν την ανάπτυξή τους, συλλέγουν στοιχεία και τοποθετούν ειδικά σημάδια στις πεταλούδες πριν ξεκινήσουν το μεγάλο μεταναστευτικό τους ταξίδι προς το Μεξικό. Και το πρόγραμμα μεγαλώνει, γιατί φέτος φρόντισαν περίπου 100 κάμπιες από 60 την προηγούμενη χρονιά. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο οικολογικό, είναι και ανθρώπινο. Άνθρωποι που βρίσκονται σε ένα περιβάλλον εγκλεισμού αποκτούν μια ευθύνη που αφορά κάτι έξω από τους ίδιους, να φροντίζουν ένα πλάσμα μέχρι να μπορέσει να φύγει ελεύθερο.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς,

Ακούω θετικά και στον Ισημερινό θα πάμε τώρα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, μια ομάδα επιστημόνων άκουσε μέσα σε ένα απομακρυσμένο δάσος ένα παράξενο κάλεσμα που δεν αναγνώριζε. Ακολούθησαν τον ήχο και βρήκαν ένα πουλί που κανείς από αυτούς δεν είχε ξαναδεί. Το πουλί ονομάστηκε Τζοκοτόκο και τελικά αποδείχθηκε ότι επρόκειται για ένα είδος άγνωστο μέχρι τότε στην επιστήμη. Η ανακάλυψη όμως δεν έμεινε στα βιβλία της ορνηθολογίας. Έγινε αφορμή για να κινητοποιηθούν χρήματα και οργανώσεις προστασίας της φύσης και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ιδιωτικών εκτάσεων που αγοράστηκαν για να προστατευθούν μερικά από τα πιο πολύτιμα και βιοποικιλότερα δάση του Ισημερινού. Δηλαδή ένα πουλί που κανείς δεν γνώριζε ότι υπήρχε, βοήθησε να προστατευθούν ολόκληρα οικοσυστήματα. Και αυτή είναι μια πολύ όμορφη υπενθύμηση, γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται να σώσουμε ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν χρειάζεται να σώσουμε ολόκληρο τον πλανήτη για να αλλάξουμε κάτι, αρκεί να ανακαλύψουμε κάτι πολύτιμο και να αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε να το χάσουμε. Most of the victims are civilian and many of them are children.

0: ό,τι αν μπορούσα στον κόσμο να αλλάζα. Ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 8.
1: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Interlingua. Κολιάτσου 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Ακούω θετικά. Δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Μια βρετανική μελέτη έφερε ενθαρρυντικά αποτελέσματα για ένα νέο μη επεμβατικό τεστ που αναζητά γενετικούς δείκτες καρκίνου της ουροδόχου κύστης σε ένα απλό δείγμα ούρων. Στη μελέτη συμμετείχαν 964 άνθρωποι που είχαν παραπεμφθεί για έλεγχο επειδή παρουσίαζαν αίμα στα ούρα. Το νέο τεστ εντόπισε 71 από τα 77 περιστατικά καρκίνου που τελικά επιβεβαιώθηκαν με την καθιερωμένη εξέταση, ενώ εντόπισε και όλα τα 17 περιστατικά διοιθητικού καρκίνου των μυών. Δεν πρόκειται ακόμα για εξέταση που αντικαθιστά την καθιερωμένη ιατρική διαδικασία. Οι ίδιοι ερευνητές επισημαίνουν περιορισμούς και χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, όμως η προοπτική είναι σημαντική. Αντί για μια πιο δύσκολη και επεμβατική διαδικασία, ένας απλός έλεγχος ούρων θα μπορούσε στο μέλλον να βοηθήσει τους γιατρούς να ξεχωρίσουν γρηγορότερα ποιοι ασθενείς χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Στη Γαλλία θα πάμε τώρα, στη Νότια Γαλλία για την ακρίβεια. Η αλλαγή του κλίματος έχει δημιουργήσει μια παράδοξη αλλά ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Αγρότες καλλιεργούν πλέον φρούτα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδύνατο να παραχθούν εκεί. Στο θερμοκήπιο κοντά στην Τουλόν, μια παραγωγός καλλιεργεί περίπου 20 διαφορετικά τροπικά φρούτα, μεταξύ άλλων μάγκο, παπάγια και ανανά. Ένας νεότερος γεωπόνος δοκιμάζει παράλληλα 26 ποικιλίες μπανάνας, αναζητώντας εκείνες που μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Προφανώς η ιστορία έχει και τη δύσκολη πλευρά της. Η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι κάτι θετικό. Οι ίδιοι παραγωγοί όμως προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες αντί να περιμένουν παθητικά. Και εδώ βρίσκεται η αισιόδοξη νότα. Η Γεωργία ψάχνει τρόπους να προσαρμοστεί, να παράγει τοπικά προϊόντα και να περιορίσει τις μεγάλες αποστάσεις μεταφοράς τροφίμων.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

ακούω θετικά και ένα τηλεσκόπιο πάνω από μια απομονωμένη Αυστραλιανή λίμνη μας δείχνει τη φύση όπως πραγματικά είναι. Σε ένα απομονωμένο σημείο του Watarka National Park στην Αυστραλία, μια μικρή κάμερα μεταδίδει ζωντανά στο δίκτυο τι συμβαίνει γύρω από μια φυσική υδάτινη τρύπα στην έρημο. Και δεν χρειάζεται κανείς να κάνει το ταξίδι μέχρι εκεί. Από την οθόνη του μπορεί να δει ντίγκο, ουαλάμπις, φατράχια, πουλιά, ακόμα και αρπακτικά να πλησιάζουν για να πιουν νερό. Η κάμερα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και δορυφορική σύνδεση και για τους επιστήμονες δεν είναι απλώς ένα ωραίο live stream. Τους επιτρέπει να παρακολουθούν ποια ζώα επισκέπτονται το νερό, πόσο συχνά και πώς αλλάζει η συμπεριφορά.

Άκου θετικά και θα πάμε στο θέμα που έχει να κάνει τώρα με ένα φυσικό φελό. Ένας φυσικός φελός που μπορεί να φτάσει και μέχρι το διάστημα. Ο φελός είναι η αλήθεια ότι είναι από εκείνα τελικά που θεωρούμε τόσο συνηθισμένα ώστε δύσκολα φανταζόμαστε ότι μπορεί να αποτελέσει τεχνολογική καινοτομία. Και όμως μια πορτογαλική εταιρεία που ασχολείται με το φελό εδώ και περίπου 150 χρόνια έχει αναπτύξει δεκάδες διαφορετικές χρήσεις του υλικού. Ο φελός χρησιμοποιείται πλέον σε καταστρώματα πλοίων, σε κατασκευές, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε υλικά απορρόφησης πετρελαίου και, το πιο εντυπωσιακό, σε θερμική προστασία διαστημικού σκάφους της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Η εταιρεία έχει επίσης αναπτύξει υλικά όπως φελό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και σε τρισδιάστατη εκτύπωση. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτή η είδηση γιατί δείχνει πως η βιωσιμότητα δεν σημαίνει απαραίτητα επιστρέφουμε στο παρελθόν. Μπορεί να σημαίνει ότι παίρνουμε ένα φυσικό ανανεώσιμο υλικό που χρησιμοποιούσαν οι προηγούμενες γενιές και βρίσκουμε τρόπους να το οδηγήσουμε στην τεχνολογία του μέλλοντος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741076302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
9: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
8: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
9: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
8: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
9: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
8: Και στο τέλος, κέρας μαραβανί, καριδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
9: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Ανοιχτά από έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
11: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
11: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
13: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
10: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι, σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με μπυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχω. έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
3: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
16: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
16: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
17: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
16: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
16: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
16: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
18: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8. www.breakfm.com.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
1: Όταν το τραπέζι γεμίζει με γεύσεις, τότε ξέρεις ότι είσαι στο σωστό μέρος.
2: Όρεξη να έχεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις στο στέκι της Πέγγις. Απόλαυσε ψητά της ώρας σε τιμές που σε ψήνουν να τα δοκιμάσεις όλα.
1: Αρνάκι γάλακτος, ζυγούρι, πρόβατο.
2: Χοιρινές γίγας, παϊδάκια κοτόπουλο, φιλέτο κοτόπουλο.
1: Μοσχαρίσχες, ψαρονέφρι, λουκάνικο χωριάτικο και το φημισμένο μπιφτέκι της Πέγγις.
2: Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο δεν λείπει το κοκορέτσι και το κοντοσούβλι για τους μερακλείδες.
1: Και στο τέλος, κέρασμα ραβανί, καρυδόπιτα και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό.
2: Το στέκι της Πέγγις στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Ανοιχτά από Πέμπτη έως Κυριακή μεσημέρι και όλες τις γιορτές και αργίες.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Break FM 100,8.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνεις?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: ξεχνάς.
1: Wake up, 100,8. Η ώρα είναι 11.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας και με ως 60 δόσεις σε όλα μας τα είδη.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σόμπες χαλαζία και αερόθερμα. Σόμπες Βεργίνα, Κουμτέλ, Λουξέλ, Πετρελαίου, Ξύλου. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: 98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Ζωστά 100,8. Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει η συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου.

Άκουσα την καρδιά σου να σπάει σιδερά. Τόσα φιλιά ξεμείνα, να φύγω δεν μ' αφήνα.

0: φεύγω, γεια σου, γεια σου.
1: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε.
0: Σε μένα το
1: δεν
0: λες.
1: Μπορώ να το ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε.
0: Αλλάξω,
1: στο μαγέστο ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Μη μου πεις μετά πως θέω.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί.